0: Λάου τηλεφώνησα.
1: Ε, αφού είχα και βγήκατε εσείς τον πόγκα με τον λάου, πά.
0: Ο λάου, πάω το μελιό, κατά το δόντο.
1: Λάου, πάλε, λάου, αγιουά, ε.
0: Όλο λαίμα η τέννη, η πούλη, παραπάνω.
1: Λάου.
0: Να σας είπα καλή πούσο, είναι το χαουτού, την τέννη, η πούλη, πάω,
1: λάου.
0: Μετά μου θα πάει.
1: Λάου, πάλε.
0: Τώρα θέλω να
1: Lau taman ini dah telefon sedia berginya tada sama balia itu baca rahada durek dah bersalulu bersama ke iya dana tatu mana saya telefon